Χρυσαφίνο πρασινό. Ήρια και πτήθε φιέρα γιουτσί ονειρό. Ανάπολιο χλάνε κι σε πάντα γιουτσί.